0: Κελκίνο, τάστα σε ρε περίπανα μου σε ρινά. Στην κουφερή πετύνε περίπανα μου πιτσινού τσάρκανε περίπανε.
1: Σας πώς πει μαχνά το αρφίτς ζήρι. Ας χαϊρά να δέγεσαι.
0: Εγγύ τα μάσα δικέ, Κελκίνο. Δεν έχω τέχμα κανή κανά, δεν χαμίσουν κουφερή πετύνε περίπανα μου πιέν. Ας δείτε και...